6 και 5,9 ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές. Οι Ινδονησιακές αρχές προειδοποίησαν για πιθανό τσουνάμι, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η περιοχή βρίσκεται στον δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού και πλήττεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφεί σεισμός 6,2 βαθμών, χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, το 2018 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού 7,5 ρίχτερ και του τσουνάμι που προκάλεσε. Κατάμεστα κατέπλευσαν απόψε τα πλοία από Λαύριο και Ραφίνα στην Τίνο, όπου κορυφώνονται οι εορτασμοί για τον εορτασμό της Παναγίας. Στις 9.30 το πρωί πραγματοποιείται η καθιερωμένη ρήψη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη από εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Θα ακολουθήσει επίσημη λιτανία της εικόνας της Ευαγγελίστριας στους δρόμους της πόλης. 15 Αυγούστος με κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι επιμένουν σήμερα κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας και αναμένεται να εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής. Σε Red Code βρίσκονται Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Σποράδων, Χαλκιδικής, Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί περιφέρειες και δήμοι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν απόψε στη Σίβερη Χαλκιδικής επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους, ενώ δύο εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην ΚΟΗ πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία παρά τη βελτίωση της εικόνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίνικα Ρεθύμνου, όπου νωρίτερα οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν συνολικά 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ 7 παραμένουν υπό διαχείριση. Παράλληλα, 4 άτομα συνελήφθησαν σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο στο πλαίσιο των ερευνών του πυροσβεστικού σώματος. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία ακόμη αγνοείται μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε κατοικημένες περιοχές στις κροατικές ακτές της Αδριατικής. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ καταστράφηκαν σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Κρίσιμη η κατάσταση στη Βρετανία, καθώς δεκάδες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε σε Αγγλία και Ουαλία, προκαλώντας καταστροφές και εκενώσεις. Ο αριθμός των πυρκαγιών ξεπέρασε ήδη το περσινό ετήσιο ρεκόρ. Η κυβέρνηση απαγόρευσε προσωρινά την πώληση ψυσταριών μιας χρήσης, ενώ συναγερμός στάλθηκε στα κινητά εκατομμυρίων πολιτών. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν απάντησε απόψε στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κηρύξει τα στενά του Ορμούζ Αμερικανικό έδαφος, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις απειλές ή την επίδειξη ισχύως της Ουάσιγκτον. Ο Γκαζέμ Γκαριμπαμπαντή ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι τα στενά θα ανοίγουν ή θα κλείνουν αποκλειστικά με απόφαση του Ιράν. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει ακόμη την επανέναρξη συνομιλιών με τη Ουάσιγκτον, ενώ συνεχίζονται τα μηνύματα μέσω μεσολαβητών. Παράλληλα, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου των ΗΠΑ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι πλοίο της δέχθηκε επίθεση κατά τη διέλευσή του από τα στενά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

0: Παρά τον αποκλεισμό, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι από τις αρχές Αυγούστου εξάγει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, φτάνοντας συνολικά τα 26 εκατομμύρια βαρέλια. 6 ανθρακορίχοι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε στοά λόγω συγκέντρωσης μεθανίου στην κεντρική Κολομβία, ενώ συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοωμένων μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στο δυτικό τμήμα της χώρας. 7ος ανθρακορίχος μπόρεσε να βγει μόνος του.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Πολύ ισχυροί άνεμοι και σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες που θα φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Ιδιαίτερα στον Καφυρέα, τη Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τα νότια τμήματα της Κρήτης. Ισχυροί άνεμοι θα επηρεάσουν επίσης την Ανατολική Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο και Βοιωτία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 23 έως 30 βαθμούς. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια καλά με υγεία και ανθρωπιά. Στην Ινδονησία σφοδρός σεισμός 7,7 ρίχτερ και αρκετοί μετασεισμοί έως 6,1 ρίχτερ έπληξαν σήμερα το νησί Φλόρες στα ανατολικά, ενώ καταγράφηκε τσουνάμι μικρότερο του ενός μέτρου. Βίντεο στο διαδίκτυο που επαληθεύθηκε από το Reuters δείχνει κτίριο να καταραίει, ενώ άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν στο δρόμο. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για το 15 Αύγουστο. Ιστορικά μοναστήρια αλλά και μικρά εκκλησάκια γεμίζουν προσκυνητές κάθε ηλικίας που ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας. Στις 9.30 το πρωί η ρήψη Στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά θα παρακολουθήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινο συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σε Red Coat, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται, ενώ στην Πάρνηθα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβερη Χαλκιδικής επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Δύο εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία παρά τη βελτίωση της εικόνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίνικα Ρεθύμνου. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. 4 άτομα συνελήφθησαν σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο στο πλαίσιο των ερευνών της πυροσβεστικής. Στην Κροατία μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία ακόμη αγνοείται μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που σάρωσε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 40 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Στη Βρετανία δεκάδες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε σε Αγγλία και Ουαλία, προκαλώντας καταστροφές και εκενώσεις. Ο αριθμός των πυρκαγιών ξεπέρασε ήδη το περσινό ετήσιο ρεκόρ. Η Τεχεράνη δεν θα εκφοβιστεί από τις απειλές ή την επίδειξη ισχύως των ΗΠΑ, δηλώνει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σύντομα θα κηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει ακόμη την επανέναρξη συνομιλιών με τη Ουάσιγκτον, ενώ συνεχίζονται τα μηνύματα μέσω μεσολαβητών. Στην Ιεμένη τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Αλ-Μάχα μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους. Χθες το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, σαουδαραβικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι παρά τον αποκλεισμό από τις αρχές Αυγούστου εξάγει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, φτάνοντας συνολικά τα 26 εκατομμύρια. Στην Κολομβία συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοωμένων μετά το σεισμό 7,4 Ρίχτερ της περασμένης Δευτέρας. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 287, οι τραυματίες πλησιάζουν τις 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι είναι 378, με τοπικούς παράγοντες πάντως να κάνουν λόγο για πολύ περισσότερους. Σήμερα 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο κοντά στην πρωτεύουσα Μπογκοτά λόγω συγκέντρωσης μεθανίου. Η Εθνική Αρχή Μεταλλείων και Ορυχείων είχε δώσει εντολή να ανασταλούν οι εργασίες για λόγους ασφαλείας. Στη ΣΥΠΑ 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός χθες σε περιστατικό με πυροβολισμού σε 2 σπίτια σε δασόδη περιοχή στο Μίτσιγαν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στον Καφυρέα, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και Νότια της Κρήτης. Από 23 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Κοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χρόνια καλά με υγεία και ανθρωπιά. Στην Ινδονησία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύνθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι αλλά αργότερα την Ήραν, καθώς η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας που θα αποτελούσαν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκε κυματισμός μικρότερος του 1 μέτρου. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί έως 6,1 Ρίχτερ. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για το 15 Αυγούστου με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας. Στις 9.30 το πρωί η ρήψη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Χανιά θα παρακολουθήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελωδών ανέμων κυρίως σε ανατολικά και νότια. Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, Σποράδων, Αιγαίου, Κρήτης, Χαλκιδικής, Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται ενώ στην Πάρνηθα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. 2 εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην ΚΟΗ πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις σε δύσβατα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίνικα Ρεθύμνου. Πρωτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Στην Κροατία μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία αγνοείται μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που σάρωσε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 40 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία δεκάδες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε σε Αγγλία και Ουαλία προκαλώντας καταστροφές και εκενώσεις. Ο αριθμός των πυρκαγιών ξεπέρασε ήδη το περσινό ετήσιο ρεκόρ. Η Τεχεράνη δεν θα εκβοβιστεί από τις απειλές ή την επίδειξη ισχύως των ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ιρανικά, δηλώνει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κηρύξει τα στενά αμερικανικό έδαφος. Στο μεταξύ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει ακόμη την επανέναρξη συνομιλιών με τη Ουάσιγκτον ενώ συνεχίζονται τα μηνύματα μέσω μεσολαβητών. Στην Ιεμένη τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Αλμάχα μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους. Χθες το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, σαουδαραβικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στην Κολομβία συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοούμενων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το νέο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 287, οι τραυματίες πλησιάζουν τις 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι είναι 378, με τοπικούς παράγοντες πάντως να κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Σήμερα 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακοριχείο κοντά στην Μπογκοτά, ενώ είχε δοθεί εντολή να ανασταλούν οι εργασίες για λόγους ασφαλείας. Στη ΣΥΠΑ 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ νεκρός βρέθηκε και ο φερόμενος ως δράστης περιστατικού με πυροβολισμούς σε 2 σπίτια σε δασόδη περιοχή στο Μίσιγκαν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βρόχες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Ιδιαίτερα σε Καφυρέα, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και νότια της Κρήτης. Από 23 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Earth News Radio 105,8.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8660.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανέταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χρόνια καλά με υγεία και ανθρωπιά. Στην Ινδονησία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από τον σφοδρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύνθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι αλλά αργότερα την Ήραν, καθώς η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας που θα αποτελούσαν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκε κυματισμός μικρότερος του 1 μέτρου. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί έως 6,1 Ρίχτερ. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για το 15 Αυγουστό με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας. Στις 9:30 το πρωί η ρήψη Στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από ιταλικό υποβρύχιο, ανήμερα της Παναγίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά θα παρακολουθήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για πυρκαγιές λόγω των θυελλωδών ανέμων κυρίως σε ανατολικά και νότια. Σε Red Coat, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, Σποράδων, Αιγαίου, Κρήτης, Χαλκιδικής, Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται, ενώ στην Πάρνηθα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβερη Χαλκιδικής επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. 2 εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην ΚΟΗ πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις σε δύσβατα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίνικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Στην Κροατία μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία αγνοείται μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που σάρωσε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 40 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία δεκάδες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε σε Αγγλία και Ουαλία, προκαλώντας καταστροφές και εκενώσεις. Ο αριθμός των πυρκαγιών ξεπέρασε ήδη το περσινό ετήσιο ρεκόρ. Η Τεχεράνη δεν θα εκφοβιστεί από τις απειλές ή την επίδειξη ισχύω στον ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ιρανικά, δηλώνει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κηρύξει τα στενά αμερικανικό έδαφος. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει ακόμη την επανέναρξη συνομιλιών με τη Ουάσιγκτον, ενώ συνεχίζονται τα μηνύματα μέσω μεσολαβητών. Στην Ιεμένη τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Αλμάχα μετά από επίθεση των ανταρτών Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους. Χθες το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, σαουδαραβικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στην Κολομβία συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνοούμενων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το νέο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 287, οι τραυματίες πλησιάζουν τις 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι είναι 378, με τοπικούς παράγοντες πάντως να κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Σήμερα 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακοριχείο κοντά στην Μπογκότα, ενώ είχε δοθεί εντολή να ανασταλούν οι εργασίες για λόγους ασφαλείας. 11 πτώματα εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης από αεροσκάφος, με το οποίο αναζητούνται πλεούμενα με μετανάστες σε κίνδυνο, ανακοίνωσε χθες η ΜΚΟ SOS Mediterranean. Στη ΣΥΠΑ 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ νεκρός βρέθηκε και ο φερόμενος ως δράστης περιστατικού με πυροβολισμούς σε 2 σπίτια σε δασόδη περιοχή του Μίσιγαν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στον Καφηρέα, τη Νότια Ευβοία, τις Κυκλάδες και νότια της Κρήτης. Από 23 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 2 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίκτερ που έπληξε την Ινδονησία, άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν τη Μεγαλόχωρη σήμερα η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Χανιά θα παρακολουθήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα σε Αττική, Κορινθή, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, καθώς και σε περιοχές της Θερεάς, της Κρήτης, Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ΚΟ σε δύσβατα σημεία. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίνικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Και ο καιρός, πιθανό με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Ινδονησία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύνθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά αργότερα την ήραν, καθώς η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας, που θα αποτελούσε απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε κυματισμός μικρότερος του 1 μέτρου. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί ως 6,1 Ρίχτερ. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για τον 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας. Στις 9.30 η ρήψη Στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Χανιά θα παρακολουθήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για φωτιές λόγω των θύελλωδων ανέμων, κυρίως ανατολικά και νότια, σε Ρέτκοτ, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία, καθώς και περιοχές της Θερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Ανατολικής Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται, ενώ στην Πάρνη θα έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. 2 εργολάβοι του ΔΔΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωτιές. Στην ΓΟ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπηρό σε δύσβατα σημεία, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίμικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές φωτιές θέσει όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Στην Κροατία, μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία αγνοείται μετά τη μεγάλη δασική φωτιά που σάρωσε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 40 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία, δεκάδες φωτιές συνεχίζουν να καίνε σε Αγγλία και Ουαλία, προκαλώντας καταστροφές και κενώσεις. Ο αριθμός πυρκαγιών ξεπέρασε ήδη το περσινό ετήσιο ρεκόρ. Στην Κολομβία συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση εκατοντάδων αγνωμένων μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον νέο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 287. Οι τραυματίες πλησιάζουν τις 4.000, ενώ οι αγνώμενοι 378 με τοπικούς παράγοντες πάντως να κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Σήμερα 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακορυχείο κοντά στη Μποκότα, ενώ είχε δοθεί εντολή να ανασταλούν εργασίες για λόγους ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 αμποφόρ, ιδιαίτερα στον Καφυρέα, τη νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες και νότια της Κρήτης. Από 23 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 30 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία, άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι. Κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για το 15 Αύγουστο με χιλιάδες προσκυνητές να ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού σε ιστορικά μοναστήρια και μικρά εκκλησάκια. Πλήθος πιστών στη Μεγαλόχωρη σήμερα η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως ο Σωτήρος στα Χανιά θα παρακολουθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Κόκκινος συναγερμός σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία καθώς και περιοχές της Στερεάς των Σποράδων, του Αιγαίου, της Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ΚΟ σε δύσβατα σημεία χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φίνικα Ρεθύμνου. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές θέσει σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Και ο καιρός με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία, 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός και σήμερα για φωτιές λόγω των θυελλωδών ανέμων, κυρίως σε ανατολικά και νότια. Προβλήματα παρουσιάζονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει μέχρι τη 1 το μεσημέρι για τα πλοία από το Λαβρίο και τη Ραφίνα με εξαίρεση τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Τροποποιήσεις δρομολογίων παρατηρούνται στον Πειραιά, ενώ τα πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούν τα δρομολόγια τους κανονικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, προκαλώντας τις δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε Ρετ Κότ, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαία και Ηλία, καθώς και περιοχές της Τερεάς, των Σποράδων, του Αιγαίου, της Ανατολικής Κρήτης, της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται, ενώ στην Πάρνη θα έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, επιτηρώντας σημεία στην περίμετρο του Καμένου Δάσους. Δύο εργολάβοι του ΔΔΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς. Οριοθετημένη η πυρκαγιά στην ΚΟ χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές θέσει όλη τη χώρα, 4 σύλληψη σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Στην Ινδονησία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε σήμερα τα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών έχουν καταρρεύσει κτίρια και έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές. Ασθενείς σε πολλά νοσοκομεία απομακρύνθηκαν προληπτικά και δημιουργήθηκαν προσωρινοί εξωτερικοί χώροι θεραπείας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά αργότερα την ήραν, καθώς η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας, που θα αποτελούσαν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε κυματισμός μικρότερος του 1 μέτρου. Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί ως 6,1 ρίκτερ. Με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη γιορτάζει σήμερα η Ορθοδοξία την κοίμηση της Θεοτόκου, σήμερα η λιτάνευση της θαυματηργής εικόνας. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν και να ακολουθήσουν τη λιτανία της θαυματουργής εικόνας της Ευαγγελίστριας στις 9.30 η ρήψη Στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη, 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του από Ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Χανιά θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Στην Κροατία, μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μία αγνοείται από τη μεγάλη δασική φωτιά που σάρωσε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 40 τραυματίες και έκτασε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία, δεκάδες φωτιές συνεχίζουν να καίνε σε Αγγλία και Ουαλία, προκαλώντας καταστροφές και κενός. Ο αριθμός των πυρκαγιών ξεπέρασε ήδη το περσινό ετήσιο ρεκόρ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Από 23 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τη μεγαλόχαρη της Τίνου να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τίνου, από όπου θα παρακολουθήσουμε το πολυαρχιερατικό συλλήτουργο και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης.

πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Θεοαρχείων Εμβουματή, συνεκεντρώθησαν εκ των περάτων της Οικουμένης οι πνευματοφόροι και θεοκήρυκες Απόστολοι για να ψάξουν με τα χέρια τους την έμψυχον του Θεού Κιβωτών, την Κυρίαν Θεοτόκον, και να την κηδεύσουν ιεροπρεπώς. Θεαρχείο Νεύματι, εκ των περάτων της πατρίδος μας αλλά και της Οικουμένης, πολυάριθμος φάλαγγα πιστών, προσέρχεται αγνοώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για να καταθέσει ενώπιον της Επτής και Αγίας Εικόνος τους μοιχιέτατους της καρδίας πόθους. Θεαρχείο Νεύματι, εκινήθη η φιλόφρον και αγαπώσα, άβολος και άκακος καρδία, του σεβασμιωτάτου εν Χριστώ αδελφού, ηγαπημένου αδελφού, του Σεπτού Πατρός και Ποιμενάρχου σας Κυρίου Δωροθέου, ώστε να προσκαλέσει και την ημετέραν αναξιότητα να προσέλθομεν από τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διαπλέψαντε στο ελληνικότατον αρχιπέλαγος, και να φτάσουμε στην καρδιά του, εκεί όπου κουμάντο κάνει η μεγαλόχαρη κυρά της Τίνου, η πληγωμένη Παναγιά του 15 Αυγούστου του 1940. Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττωμεν τον έλεον, ου κρύπτωμεν την ευεργεσία. Ηλίγκια όμως ο νους μας, πώς θα κινηθούν χιλιπύλινα και γλώσσα χωική, για να μιλήσουν για το πρόσωπο εκείνο για το οποίο ρητορεύουσα ούσθεν η γλώσσα υμνολογήσει, για το πρόσωπο εκείνο το οποίο αποτελεί το μεθόριον του κτιστού και το ακτίστου, το σύνορο ανάμεσα στον άκτιστο δημιουργό και το κτιστό δημιούργημα, την κλίμακα που ανεβάζει στον ουρανό, την γέφυρα που ενώνει τα επίγεια με τα επουράνια, την Θεόν μετά τον Θεόν, το πρώτο των δημιουργημάτων που εθεώθηκε, που ηξιώθη κατά χάριν εκείνου του οποίου η Θεότης κατ' ουσίαν μόνον έχει την κατοχή, την κατέχουσαν τα δευτερία της Τριάδος, εκείνη που μετά από την λατρεία προς την Τρισίλιον Θεότητα τιμάται ως Αγία Μίζων Αγίων και των Αγγέλων και των Αποστόλων και των Προφητών και των Πατέρων και των Μαρτύρων και των Οσίων. Με μία λέξη, όπως βγαίνει μέσα από τα χείλη των ανθρώπων, των πιστών, αλλά επιτρέψατε μου να πω και τον απίστων, να μιλήσουμε για την Παναγιά μας. Έρχεται στο νου μου αυτή τη στιγμή ως πλοηγός ο θεόπνευστος πατερικός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην κοσμολογία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Διδασκαλίας. Ο Θεός λέγει, ο μεγάλος αυτός Πατέρας, δημιούργησε όλο τον κόσμο για χάρη της Παναγίας μας. Δημιούργησε όλο τον κόσμο για χάρη της. Ναι, χριστιανοί μου, ναι, ευλογημένοι προσκυνητές της μεγάλης αρχόντισσας του έθνους μας και της Οικουμένης, ο Θεός δημιούργησε την δημιουργία, την κτίση, για να έρθει στον κόσμο η Παναγία μας και να αποτελέσει το σκεύος εκείνο μέσα στο οποίο θα κατοικήσει ο ίδιος.
η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό για χάρη της Παναγίας μας, η οποία απεδείχτη πλατυτέρα των ουρανών. Εχώρεσε μέσα της ως χώρα του αχωρήτου εκείνων που δεν χωρούν οι ουρανοί, κατά τον θαυμάσιο εκείνων υμνογραφικό ιρμό της ενάτης οδής του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα ότι Θεός όφθη της ανθρώπη σωματικός και η γαστήρ σου γέγονεν ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Ο Θεός σε δημιούργησε για χάρη της Παναγίας και την γη εις που απεδείχθη και ανεδείχθη γη της επαγγελίας προς την οποία προσβλέπουν νοσταλγικά οι συνειδήσεις των πιστών. Γη εξής ρέει μέλι και γάλα, άρουρα βλαστάνουσα ευθυνία ηλασμών. Ο Θεός δημιούργησε και την θάλασσα για χάρη της Παναγίας μας, που ανεδείχθη θάλασσα ποντίσα σα φαραώ των νοητών και εχάρισε στο ανθρώπινο γένος την δυνατότητα, το δώρο, να διέλθει ανίκμης ποσίν από την φαραωνική τυραννίδα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε και τα αστέρια για χάρη της, για χάρη της Παναγίας που ανεδείχθη άσενον των ήλιων, που ανεδείχθη ο νέος αυγερινός και η νέα πουλια, που προμηνύουν τον ερχομό στον κόσμο του ηλίου της δικαιοσύνης, του γιγνοσκομένου εξίξους Ανατολής. Αλλά ο Θεός δημιούργησε και τον ήλιο τον κτιστό για χάρη της Παναγίας μας, που ανεδείχθη καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, γιατί εκείνη έφερε, όπως προείπαμε, τον ήλιο στον κόσμο. Όταν τον είδε ο κτιστός ήλιος επάνω στον σταυρό, μη έχοντα είδος ουδέ κάλλος, εσκοτίστη. Ο Θεός δημιούργησε και τα ζώα για χάρη της, για χάρη της Παναγίας που ανεδείχθη δάμαλης τεκούσα των μόσχων των σύτευτών, των οποίων η φιλάνθρωπος διάθεση του φιλεύς πλαχνού πατέρα παραθέτει εις βρόσιν της πιστής. Ο Θεός δημιούργησε και τα πτηνά για χάρη της, για χάρη της Παναγίας που ανεδείχθη

υπεριστερά τον ελεήμονα από τη ίσασα. Μέσα στο απέραντο πέλαγος της ελεημοσύνης των νυκτυρμών και της μακροθυμίας του οποίου πνίγεται η κακότητα και η δολιότητα του αποστατημένου ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός εδημιούργησε και τα λουλούδια για χάρη της. Για χάρη της Παναγίας, η οποία είναι το αμάρα των ρόδων που ευωδιάζει με τις άπειρες αρετές της μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και τέλος, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για χάρη της, για να γεννηθεί ως θυγατέρα του Αδάμ και να γίνει με τη σειρά της η μητέρα του νέου Αδάμ, που θα κάνει όλους εμάς να αποκτήσουμε την υιοθεσία τέκνα Θεού γενέστε. Και επιτρέψτε μου, χριστιανοί μου, να πω ότι ο Θεός δημιούργησε και την Ελλάδα για χάρη της. Την Ελλάδα που της έδωσε τον στοχασμό της για να γίνουν αντιληπτά, όχι κατανοητά, αντιληπτά τα απερινόητα μυστήρια του Θεού. Την Ελλάδα που της έδωσε την γλώσσα της για να γίνουν περιγραπτά τα άρρητα της διδασκαλίας του Θεού. Την Ελλάδα που της εχάρισε από άκρο έως άκρο τους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια της, τα ξοκλήσια και τα παρεκκλήσια της, ακόμα και τις σπηλιές, τις σοπές της γης, που σήμερα τιμούν και μεγαλύνουν το όνομά της. Την Ελλάδα που της εχάρισε την ιεράν νήσον Τίνο, την Τίνο που μέσα από τα σπλάχνα της έβγαλε στο φως του ήλιου την θεόσταλτη εικόνα της, όπως η Παναγία μέσα από την μακαρία κοιλία της έφερε στα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο της δικαιοσύνης. Σε αυτόν τον ιερό χώρο, λοιπόν, η αγάπη και η προσευχή των αδελφών και συλλειτουργών αρχιερέων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων και η ευλάβεια του πιστού λαού, του στήλου και του εδρεώματος της αληθείας, κινεί και την αναξιότητά μου να κλείνω τα γόνατα της ψυχής μου μπροστά στην ιερά εικόνα της και να τις απευθύνω με τόλμη όπως ο ευσχήμων, αλλά συγχρόνως και με ταπείνωση όπως ο Τελώνης, τον ωραιότερο και τον γλυκύτερο λόγο της Ορθοδόξου Ημνογραφίας που ζεσταίνει και αγκαλιάζει τις καρδιές μας. Προς τι να καταφύγω άλλη αγνή; Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι; Πού πορευθώ; Ποι αν δε εφεύρω καταφυγήν; Ποι αν θερμήν αντίληψην; Ποι αν εντεστλείψεσι βοηθών; Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επίσε θαρών κατέφυγων. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Η ζωή μας στα χέρια σου, Παναγία μου.

Φιλοχρίστου και εν δόξου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας.

Τον υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν θαλάσσι και ναυαγείο τελειοθέντων και εξαφανιστέντων αδερφών ημών, των πληγέντων εν δόξων αξιωματικών κατά των τροπιλισμών του Ευδρώμου, Έλλη, Πέτρου, Ιωάννου, Νικολάου, Ιωάννου, Γερασίμου, Κωνσταντίνου, Αναστασίου, Ιωάννου, Δημητρίου και Μιχαήλ, των δούλων αυτών, του Ευρέτου της Αγίας Εικόνος και των αηδήμων κτητόρων του Θεομητορικού και Πανσέπτου Ναού τούτου, των δούλων αυτού, των προσκυνητών, ευεργετών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των απαρχής και έως των εσχάτων και κοιμημένων, Αθηνάς Προμήτωρος και Αθηνάς

τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννήθεντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννήθεντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέντρη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου Χριστέ τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίαν, προσδοκώ Ανάστασιν.

πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου,

ημίν των φιλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.

Εξία σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταδάσεις.

μικρόφωνο για τη μετάδοση Μαρία Σταθοπούλου. Με θρησκευτική ευλάβεια και λαμπρότητα, οι απανταγού της γης χριστιανοί εορτάζουν την κοίμηση της Θεοτόκου. Σε απευθείας μετάδοση παρακολουθήσατε την τρισαρχαιρατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου, του Μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομου και του Οικείου Μητροπολίτη Σύρου και Τίνου, Δωρόθεου του Δευτέρου. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίτερα στο πλάνο είδατε τον Υπουργό να βγαίνει από τον ναό κρατώντας τα χέρια του τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία τοποθετήθηκε στο Ιερό Κουβούκλιο, προκειμένου να αρχίσει η λιτάνευση της Αγίας εικόνας.

Δηλαδή, θα καταλήξει στην πλατεία Παντανάσης, όπου θα αναπευθεί δέηση και θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί λόγοι. Το γενικό πρόσταγμα, την εθιμοτυπία και την εκκλησιαστική τάξη των εορταστικών εκδηλώσεων έχει ο Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Νήσου της Τίνου, πρώτος πρεσβύτερος Γεώργιος Φανερός. Η ατμόσφαιρα στο νησί της Μεγαλόχαρης είναι πανηγυρική. Πλήθος πιστών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό έχει συρρεύσει ελπίζοντας ότι η Αγία Μητέρα θα ακούσει τις προσευχές τους και θα βρουν τη λύτρωση που επιθυμούν.

Η μέρα λατρείας η σημερινή για την πιο ιερή και δοξασμένη μητέρα. Όλη η χριστιανοσύνη προσκυνά τη χάρη της Παναγίας. Σαν σήμερα εκοιμήθη. Η κοίμησή της όμως δεν σήμανε το τέλος, αλλά την αρχή. Τη μετάβασή της σε κόσμο αιώνιο, όπου μεσητεύει για τη σωτηρία όλων μας. Με θρησκευτική εγκαρτέρηση χιλιάδες πιστοί έφτασαν στο νησί για να προσκυνήσουν στη χάρη της. Με σεβασμό και ταπεινότητα να ασπαστούν το Άγιο εικόνισμα, να φέρουν ένα τάμα, να γλύσουν δύναμη, παρηγοριά.

εδώ για αυτήν και μόνο για αυτήν. Την πλατητέρα των ουρανών. Τη μητέρα όλων. Το όνομα της Παναγίας επικαλούνται στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Τα μάτια τους δακρύζουν όταν θωρούν τη θαυματουργή εικόνα. Ανοίγουν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα για να βρουν γαλήνη, παρηγοριά.

ευελπιστούν ότι ο Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Με λαμπρότητα και επισημότητα γίνεται η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης εδώ στην Τίνο, παρουσία πλήθους πιστών. Το νησί άλλωστε γιορτάζει την προστάτηδά του, την Παναγία. Ένα ανθρώπινο ποτάμι θα αρχίσει να σχηματίζεται στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης, από όπου θα περάσει το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα.

εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, με θρησκευτική κατάνοιξη, με πίστη και τιμή στην ιστορία και τα ιδανικά, εορτάζουμε το πανορθόδοξο προσκύνημα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και την επέτειο των 86 ετών από τον τορπιλισμό του θρηλυκού καταδρομικού Έλλη. Φόρος τιμή στην Παναγία, αλλά και στη λαβωμένη Έλλη, που κοιμάται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Πριν από λίγη ώρα, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη η ρήψη στεφάνων στο λιμάνι της Τίνου. Και αυτό γιατί η τορπιλάκατος Τρουπάκης δεν κατέστη δυνατόν να βγει στα ανοιχτά λόγω καιρού. ...86 χρόνια πέρασαν από τότε που το καταδρομικό, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από τον κυματοθράφστη στο λιμάνι της Τίνου για να πάρει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου, χτυπήθηκε από τορπίλη Ιταλικού υποβρυχίου και βυθίστηκε παρασύροντας το θάνατο 9 παλικάρια. Πράξη άνανδρη. Η μεγαλύτερη πρόκληση πριν από τον πόλεμο του 1940.

αποδίδουν τιμές, όπως και πολεμικά πλοία που έχουν καταπλέψει στο λιμάνι της Τίνου, αλλά και πλοία του λιμενικού σώματος. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική στο νησί.

νησί της Μεγαλόχαρης, του ελληνικού πολιτισμού, της Ορθοδοξίας. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα. Όλο το νησί είναι σημεοστόλιστο. Γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, της Πλατιτέρας των Ουρανών. Οι φιλαρμονικές του Πολεμικού Ναυτικού και του Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας δίνουν το ρυθμό.

πανδημίνη συμμετοχή στη λατρευτική πομπή. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασής σας, παρακολουθείτε τη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό προσήλθαν για να αγγίξουν το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, να περάσουν από κάτω και να λάβουν την ευλογία της Παναγίας.

στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας όλες αυτές τις μέρες ήταν κατανυκτική. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμη κι αν έχει έρθει εδώ όχι από θρησκευτική πίστη, αλλά από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου και τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών, θωρώντας τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, οικέτες, ευγνώμονες. Όλοι άλλωστε μπροστά της είναι

ανθρώπινο ποτάμι έχει σχηματιστεί στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης. Φιλαρμονικές δίνουν τον τόνο. Πάνδημη είναι η συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ακόμη και οι ξένοι επισκέπτες με ταπεινότητα ανταποκρίνονται. Παίρνουν μέρος στη λατρευτική πομπή. Βιώνουν, όπως μας έχουν πει, πρωτόγνωρα συναισθήματα. Ούτε τα ποφόρ χθες πτώησαν τους χιλιάδες πιστούς που με εγκαρτέρηση προσήλθαν στο νησί με καθυστέρηση πολλών ωρών στον προορισμό τους. Καθώς σε ισχύ ήταν τα απαγορευτικά μέτρα, απαγόρευση απόπλου από νωρίς το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Οι σκέψεις τους όμως, όπως μας είπαν, ήταν στην Αγία Μητέρα. Δεν μπορούσαν να λείπουν από την εορτή της. Είναι η μητέρα όλων, μας έλεγαν. Μεσητεύει στον Υιό της για τη σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους.

Στην οροφή του ιερού ναού της Ευαγγελίστριας κρέμονται δεκάδες χρυσά και ασημένια καντήλια. Εκατοντάδες αφιερώματα των πιστών, τα οποία είναι στολισμένα με παραστάσεις που προέρχονται από τις επιθυμίες και τις δεήσεις του καθενός. Καράβια, σπίτια, μορουδίστικες κούνιες, αποδείξεις ενός θαύματος που συντελέστηκε. Κάθε κερί και μία ευχή. Κάθε αφιέρωμα και μία προσδοκία που εκπληρώθηκε.

καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας συναντούσε κανείς ανθρώπους κάθε ηλικίας να ανεβαίνουν γονιπετής τη λεωφόρο της Μεγαλόχωρης για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που έκαναν. Ο πόνος αφόρητος. Έσφιγγαν όμως τα δόντια και προχωρούσαν με αστήρευτο πείσμα και δυνατή πίστη, με σκοπό να φτάσουν τελικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Να της ανοίξουν την καρδιά τους. Να βρουν δύναμη. Γαλήνη.

πιστεύουν ακράδαντα ότι Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους και θα τους στηρίξει στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Αγγίζουν το ιερό κουβούκλι, ματουργεί η εικόνα, οι πιστοί που έχουν προσέλθει εδώ. Θέλουν να πάρουν

Ευλάβεια μιλούσε για την υπεραγία Θεοτόκου ο Άγιος Παΐσιος. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι για να μιλήσει κανείς για την Παναγία θα πρέπει να την έχει ζήσει, να την έχει μέσα στην καρδιά του. Γέροντα το ρωτούσαν, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως και το όνομα του Χριστού? Ναι, έλεγε, ακόμη κι αν το δει κανείς κάπου γραμμένο, το ασπάζεται μεράει αμέσως η καρδιά του. Και όταν μάλιστα προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι μία απλή εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία μπροστά του και πέφτει κάτω λιωμένος και διαλυμένος από την αγάπη της.

ζήτησαν από τον Άγιο Παΐσιο οι πιστοί να αναφερθεί στο προσκύνημά του στην Παναγία της Τίνου. Τι να πω, τους είπε. Μία τόσο μικρή εικόνα είναι και έχει τόση χάρη. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από κοντά της. Παραμέρισα, εμποδίζω τους άλλους που ήθελαν να προσκυνήσουν την εικόνα της Μεγαλόχαρης. Συγκινητικές όμως είναι και οι στιγμές που εκτυλίσσονται μέσα στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, όταν οι πιστοί θωρούν την εικόνα της Αγίας Μητέρας. Προσκυνούν ευλαβικά στη χάρη της και δέχονται, όπως λένε αμέσως, τη ζεστασιά της να τους

Η κοίμηση της Θεοτόκου αποτελεί μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές. Εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλά μέρη της χώρας. Ονομάζεται και Πάσχα του Καλοκαιριού. Για την κοίμηση της Θεοτόκου δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτήν μαθαίνουμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών όπως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του Διονυσίου του Αεροπαγίτη και του Ιωάννη Δαμασκηνού. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η Παναγία πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο 3 ημέρες πριν αυτό συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών και έδωσε τα υπάρχοντά της σε 2 γειτόνισσες της Χήρες. Επειδή κατά τη διάρκεια, κατά την ημέρα της κοίμησής της, δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυταν απανταχού της γης, λέγεται ότι μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. Μοναδικός απόστολος.

Λοιπόν, ο Απόστολος Θωμάς. Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, μετέφεραν τον νεκροκρέβατό της στον κήπο της Διεστημανίας. Κατά τη μεταφορά του Λειψάνου, φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να το ανατρέψουν, αλλά τυφλώθηκαν. Ένας μάλιστα από αυτούς κατόρθωσε να το ακουμπήσει και τότε μία ώρα τη ρομφαία του έκοψε τα χέρια. Όταν μετά από 3 ημέρες ο Απόστολος Θωμάς πήγε στον τάφο της Παναγίας, βρήκε μόνο τα εντάφια της. Η Αγία Μητέρα είχε αναλυφθεί στους ουρανούς.

από τον τάφο της Παναγίας χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έκτισαν ένα νέο ναό που υπάρχει μέχρι και σήμερα.

ζωή της Παναγίας ήταν μια διαρκής θεία δοξολογία. Αλλά και η μακαρία κοίμησή της ήταν ένα αντάξιο επισφράγισμα της ζωής της. Συμπαρίσταται δυναμικά στο ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει υπέρ του. Η θαυματουργική της χάρη είναι ξεχωριστή και πιο ισχυρή από των άλλων Αγίων και εκδηλώνεται στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Έτσι η Παναγία εμφανίζεται σαν η υπέρμαχος στρατηγός στους πολέμους, ως ιατρός στις αρρώστιες, ως ταχεία σκέπη και βοήθεια σε κάθε ανάγκη. Η ευγνωμοσύνη, η εμπιστοσύνη και η αγάπη του πιστού λαού στην Παναγία αποτυπώνονται στην υμνογραφία, στη λαογραφία, στην τέχνη και στη λατρεία. Πολλές εκκλησίες και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκου. Προς την Μύτης υλοτεχνήθηκαν πλήθος ιερές εικόνες, αλλά και ύμνοι, τροπάρια, ακολουθίες και εορτές έχουν την αναφορά τους στην Θεομήτωρα.

όπως έχει και μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Κάθε μία με τη δική της ιστορία και τους θρύλους της, που δημιουργούν ατμόσφαιρα θρησκευτικού μυστηρίου. Τα θαύματα της Αγίας Μητέρας είναι αναρρύθμιτα. Επεμβαίνει σύμφωνα με τους πιστούς θαυματουργικά και θεραπεύει αρρώστιες. Ικανοποιεί ανάγκες. Σώζει από κινδύνους. Δίνει λύσεις σε προβλήματα και αδιέξοδα.

ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Ο ναός χτίστηκε σε σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας κατά τη θρησκευτική παράδοση, μετά από σχετικά οράματα της μοναχής Πελαγίας. Η εικόνα ανακαλύφθηκε μετά από ανασκαφές

στις 30 Ιανουαρίου του 1823 και ενώ προηγήθηκαν ανασκαφές το 1822. Η Θεοτόκος είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο όνειρο ενός γέροντα Κυπουρού, του Μπάρμπα Μιχάλη Πολυζώη. Τον καθοδήγησε να πάει στο χωράφι του Αντώνιου Δοξαρά, να σκάψει και να βρει το εικόνισμά της. Οι προσπάθειες όμως τότε ήταν άκαρπες. Δύο χρόνια αργότερα, η μοναχή Πελαγία για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, στις 9, 16 και 23 Ιουλίου του 1822, έβλεπε στον ύπνο της την Παναγία. Στο πρώτο της όραμα η Αγία Πελαγία είδε μια γυναίκα που έλαμπε περισσότερο από τον ήλιο να την καλεί να συναντήσει τον πρόκριτο Σταμάτη Καγκάτη και να του ζητήσει να την βρουν στο χωράφι του Δοξαρά. Η Πελαγία απέκρυψε το όραμά της αυτό. Μια εβδομάδα μετά όμως είδε την ίδια λαμπερή γυναίκα με προστακτικό τόνο να της υπενθυμίζει την εντολή που της είχε δώσει. Και πάλι η μοναχή προτίμησε να σιωπήσει. Την τρίτη Κυριακή, η άγνωστη γυναίκα, θυμωμένη πλέον, απέτησε η εντολή της να πραγματοποιηθεί και να υπακούσει. Πάραυτα η Πελαγία. Η Πελαγία τότε με τρεμάμενη φωνή τη ρώτησε: «Ποια είσαι, κυρία, που τόσο οργίζεσαι μαζί μου και τα διατάζεις αυτά?» Τότε εκείνη της είπε: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη». Αμέσως η Πελαγία γονάτισε και απάντησε: «Ενείτε ουρανή τη δόξαν», και έτρεξε στην ηγουμένη της μονής για να διηγηθεί το όραμά της. Στη συνέχεια ειδοποίησαν τον Μητροπολίτη Τίνου Γαβρίλ. Οι ανασκαφές άρχισαν και από πια του παλαιού ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ωστόσο κανένα ίχνος της εικόνας δεν βρέθηκε. Η απογοήτευση όλων ήταν διάχυτη. Λίγους μήνες αργότερα όμως, οι έρευνες επαναλήφθηκαν με μεγαλύτερη οργάνωση και πείσμα. Έτσι στις 30 Ιανουαρίου 1823, η αξίνα του εθελοντή εργάτη Δημήτρη Βλάση χτύπησε πάνω στη θαυματουργή εικόνα, σχίζοντάς την στα δύο. Όταν έγινε γνωστή η ανακάλυψη της εικόνας, όλοι έσπευσαν να την προσκυνήσουν, ενώ λέγεται ότι η επιδημία της πανόλης που μέχρι εκείνη την ώρα απειλούσε το νησί, εξαφανίστηκε.

κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα στο νησί που γιορτάζει την προστάτηδά του. Οι φιλαρμονικές του πολεμικού ναυτικού και του ιερού ιδρύματος της Ευαγγελίστριας δίνουν το ρυθμό. Πάνδημοι είναι η συμμετοχή του κόσμου, κατοίκων και επισκεπτών που ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό. Ταπεινοί προσκυνητές, στιχάριδες. Η ιερή εικόνα της Παναγίας που φυλάσσεται στην Τίνο είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα και έχει συνδεθεί άμεσα με την πίστη και τους αγώνες του έθνους μας. Η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι γεμάτη αφιερώματα πιστών. Απεικονίζονται δεξιά η Παναγία και αριστερά ο Αρχάγγελος Γαβρίλ κρατώντας τον κρίνο. Πάνω από τα δύο πρόσωπα είναι το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού. Η εικόνα για τους πιστούς θεωρείται θαυματουργή και συνδέεται με συγκλονιστικές αναφορές τους στην παρέμβαση της Παναγίας, που αξιώθηκαν να βιώσουν σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Η ιστορία του ιερού προσκυνήματος και η νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους συμπορεύονται. Η έβρεση της εικόνας το 1823 θεωρήθηκε θεϊκός ιονός για το δίκαιο και την επιτυχία της Επανάστασης ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Το νησί μάλιστα επισκέφτηκαν γι' αυτό το λόγο οι Κολοκοτρώνης, Μιαούλης, Νικηταράς και Μακρυγιάννης για να προσκυνήσουν την εικόνα και να λάβουν θεία χάρη και φωτισμό για τα προς την πατρίδα καθήκοντά τους.

για την υπέρμαχο στρατηγό, προστάτηγα και οδηγήτρια των Ελλήνων σε όλους τους υπερπίστεως και πατρίδος ιερούς και δίκαιους αγώνες. Μετά την ανέβρεση της εικόνας, αποφασίστηκε η ανοικοδόμηση του μεγάλου ναού της Ευαγγελίστριας, που είναι πάνω από το μικρότερο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Απαιτήθηκαν μεγάλες ποσότητες μαρμάρων, οι οποίες κατά κύριο λόγο μεταφέρθηκαν από τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Η ολοκλήρωση του έργου οφείλεται στη σημαντική συνδρομή σε εργασία και χρήμα, τόσο του τινιακού λαού, όσο και πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ναός της Παναγίας της Τίνου είναι ένα επιβλητικό οικοδόμημα από λευκό μάρμαρο, που αποτελεί το πρώτο αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο του απελευθερωμένου ελληνικού.

χθες τελέστηκε ο μέγας τρισαρχιερατικός Εσπερινός, αλλά και η επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του καταδρομικού Έλλη. Πολλοί πιστοί ξενύχτησαν στον προαύλιο χώρο του ναού. Ήρθαν, όπως μας είπαν, για να πούνε ένα ευχαριστώ στην Παναγία, να ζητήσουν τη συγχώρεσή της, να την παρακαλέσουν, να τη στάξουν. «Παναγία μου, βοήθησέ μας», λένε με δάκρυα στα μάτια. Η επίκληση του ανώματός της άλλωστε είναι συνεχής στις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο καθένας. Στο Σταυρό,

ταπεινοί προσκυνητές, χιλιάδες πιστοί στη χάρη της Θεοτόκου που έχουν έρθει στο νησί. Όλοι κουβαλούν επιθυμίες. Όλοι προσδοκούν σε ένα θαύμα. Πιστεύουν βαθιά μέσα από την καρδιά τους ότι η Αγία Μητέρα θα τους ακούσει, θα τους νιώσει και θα μεσητεύσει στον Υιό της.

Άτομα κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά της Ελλάδος και το εξωτερικό έχουν έρθει εδώ για αυτήν και μόνο για αυτήν. Βρέθηκαν εδώ για να οικετεύσουν για αυτούς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για να ευχαριστήσουν τη Μεγαλόχαρη για τη βοήθειά της, για την προστασία της, για τη δύναμη που τους έδωσε να αντέξουν όλες τις δυσκολίες και τα χτυπήματα της μοίρας και να σταθούν

τις ιερές ακολουθίες των παρακλήσεων στον πάνσεπτο και πανίερο ναό της Παναγίας, μάτια δακρυσμένα θωρούν την εικόνα της. Λαμπυρίζουν σαν θάλασσες. Ζητούν βοήθεια, έλεος μέσα στην ανησυχία, την απελπισία, την απόγνωσή τους για το αύριο, παρακαλώντας την Αγία Μητέρα να μην τους εγκαταλείψει, αλλά να ανοίξει απλόχερα την αγκαλιά της και να τους δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Το πρωί τελέστηκε η τρισαρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας, ιεροργούντος του Μητροπολίτη Χίου, του Μητροπολίτη Μάνης και του οικείου Μητροπολίτη Σύρου και Τίνου. Τώρα παρακολουθείτε τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας. Αγήματα αποδίδουν τιμές, ενώ έχουν καταπλέψει στο λιμάνι της Τίνου πλοία του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος για τον ίδιο λόγο.

Στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης χιλιάδες πιστοί στέκουν με ευλάβεια και συγκίνηση, περιμένοντας το ιερό κουβούκλιο να περάσει από πάνω τους και στη συνέχεια να συνοδεύσουν όλοι μαζί την κυβωτό της ελπίδας ως την πλατεία Παντανάσιες, όπου θα αναπευθυδέησει και θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί λόγοι.

πρωταρχική θέση στην καρδιά των απανταχού χριστιανών. Την επικαλούνται σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής τους, επειδή πιστεύουν ότι θα βρουν ανταπόκριση στις προσευχές τους. Αμέτρητα είναι τα ονόματα που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Πάνω από 6.000. Παναγία η Γλυκοφιλούσα, η Ελεούσα, η Θρηνούσα, η Βρεφοκρατούσα, η Μυροβλήτησα, η Μαρμαριώτησα, η Μεγαλόχαρη. Η πίστη προς την Αγία Μητέρα, η λατρεία που της δείχνει ο λαός μας, έχει κάτι το ανίποτο, το γλυκύτατα ανθρώπινο. Είναι μία ζέστη, μία καλοσύνη, μία επίοικια, μία φρόνηση, μία συμβουλή, μία στοργή, μία υπόσχεση. Ημερώνει, εξαγνίζει, θεραπεύει, καταλαγιάζει τα πάθη, γεννάει τη διάθεση της αγνής λατρείας, ενθουσιάζει, προσφέρει τη σωτηρία.

χίλια πρόσωπα, χίλιες όψεις έχει Παναγία. Απειριμήθηνε πλεγμένη με τη θεία φύση της και τα θαύματά της. Για τους χριστιανούς οι ελπίδες και οι προσευχές τους εναποτίθενται στη μεγάλη μητέρα με απόλυτη πεποίθηση της βοήθειάς της και άσβεστη την ελπίδα της εκπλήρωσης. Ελπίδες και οι προσευχές τους εναποτίθενται στη μεγάλη μητέρα με απόλυτη πεποίθηση της βοήθειάς της και άσβεστη την ελπίδα της εκπλήρωσης.

σε όλη τη χώρα αλλά και τους τόπους του οικουμενικού ελληνισμού, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θεωρείται από τις κορυφαίες και τιμάται με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνοιξη και επισημότητα όπως και εδώ στην Τίνο. Η ημέρα της κοιμήσεως μέσα στην παράδοση έγινε γιορτή, πανηγύρι.

ελπίδας. Ημέρα ανάστασης και πεποίθησης για υπέρβαση των προβλημάτων. Ημέρα της πίστης και της προσδοκίας ότι το αδύνατο μπορεί να συμβεί. Το θαύμα να πραγματοποιηθεί. Η τελευταία ελπίδα να δικαιωθεί.

Ημέρα λατρείας η σημερινή για την πιο ιερή και δοξασμένη μητέρα. Όλη η χριστιανοσύνη προσκύνα τη χάρη της Παναγίας. Με λαμπρότητα και επισημότητα εορτάζεται η κοίμηση στις Θεοτόκες.

σαν σήμερα η κοιμήθη Παναγία. Η κοίμησή της όμως δεν σήμανε το τέλος, αλλά την αρχή. Τη μετάβασή της σε έναν κόσμο αιώνιο, όπου μεσητεύει για τη σωτηρία όλων μας.

θρησκευτική εγκαρτέρηση, χιλιάδες πιστοί έφτασαν στο νησί για να προσκυνήσουν στη χάρη της. Με σεβασμό και ταπεινότητα να ασπαστούν το Άγιο εικόνισμα, να φέρουν ένα τάμα, να αντλήσουν δύναμη, παρηγοριά, ελπίδα. Έχουν έρθει για αυτήν και μόνο για αυτήν. Το όνομά της άλλωστε επικαλούνται όλοι στις δύσκολες στιγμές που περνούν. Τα μάτια τους δακρύζουν όταν θωρούν τη θαυματουργή εικόνα. Ανοίγουν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα για να βρουν γαλήνη. Και εκείνη τη δίνει απλόχερα.

Κωνσταντίνος, το νησί της Μεγαλόχαρης, του ελληνικού πολιτισμού, της Ορθοδοξίας. Οι καμπάνες από νωρίς το πρωί ήχουν χαρμόσυνα. Όλο το νησί είναι σημεοστόλιστο. Γιορτάζει άλλωστε την προστάτηδά του.

καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας συναντούσε κανείς ανθρώπους κάθε ηλικίας να ανεβαίνουν γονιπετοί στη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που έκαναν. Ο πόνος ήταν αφόρητος. Έσφυγαν όμως τα δόντια και προχωρούσαν με αστήρευτο πείσμα και δυνατή πίστη, με σκοπό να φτάσουν τελικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, να της ανοίξουν την καρδιά τους, να βρουν δύναμη, γαλήνη

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίσσονταν μέσα στον ιερό ναό της Ευαγγελίστρας όταν οι πιστοί θωρούσαν την εικόνα της Παναγίας, της μητέρας όλων. Η ατμόσφαιρα μέσα στο ναό κατανυκτική. Μόλις περάσει κανείς την πύλη του άλλωστε, ακόμα κι αν έχει έρθει εδώ από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου και τη δύναμή του παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών, θωρώντας την εικόνα της Παναγίας. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, οικέτες, ευγνώμονες. Όλοι άλλωστε μπροστά της είναι ίδιοι, ίσοι, όμοιοι. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Στην οροφή του ναού κρέμονται δεκάδες χρυσά και ασημένια καντήλια, εκατοντάδες αφιερώματα των πιστών, τα οποία είναι στολισμένα με παραστάσεις που προέρχονται από τις επιθυμίες και τις δεήσεις του καθενός. Καράβια, σπίτια, μουρδίστικες κούνιες, αποδείξεις θαυμάτων.

Της Θεοτόκου αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές. Εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλά μέρη της χώρας. Ονομάζεται και Πάσχα του Καλοκαιριού.

η λατρευτική εκπομπή, όπως και εσείς βλέπετε στους δέκτες σας, έχει φτάσει στην πλατεία Παντανάσης, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί λόγοι.

Ολόκληρη η ζωή της Παναγίας ήταν μια διαρκής θεία δοξολογία, αλλά και η μακαρία κοίμησή της ένα αντάξιο επισφράγισμα της ζωής της. Συμπαρίσταται δυναμικά στο ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει υπέρ του. Η θαυματουργική χάρη της Θεοτόκου είναι ξεχωριστή και πιο ισχυρή από των άλλων Αγίων και εκδηλώνεται στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Έτσι η Παναγία εμφανίζεται σαν η υπέρμαχος στρατηγός στους πολέμους, ως ιατρός στις αρρώστιες, ως ταχεία σκέπη και βοήθεια σε κάθε ανάγκη. Η ευγνωμοσύνη, η εμπιστοσύνη και η αγάπη του πιστού λαού στην Παναγία αποτυπώνονται στην υμνογραφία, στη λαογραφία, στην τέχνη και στη λατρεία. Πολλές εκκλησίες και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο.

0: Αξιότιμε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, εκπρόσωπε του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως, ο ελληνισμός και η ορθοδοξία σήμερα κλείνουν ευλαβικά το γόνι εδώ, στο ιερό νησί της Τίνου, μπροστά στην νεκρική κλίνη της Παναγίας, που όμως δεν... αλλά μετάσταση, μεσητεία, μία αιώνια μεσητεία προς τον Υιόν της και Θεόν μας, για όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως της κάθε εποχής, που την επισκέπτονται και ζητούν τη βοήθειά της. Μικρά και μεγάλα παρεκκλήσια στην πατρίδα μας, μικρή και μεγάλη ενωριακή ναή, πολυαιώνια μοναστήρια, ιερά θεομητορικά προσκυνήματα και ιδρύματα, μεταξύ των οποίων κορυφαίο το εδώ Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας, που επί 203 χρόνια πληροφορεί τη φιλανθρωπική, κοινωνική, εθνική, κηρυκτική και λειτουργική διακονία του στο λαό του Θεού Πανελληνίως, φυλάσσουν ιερά εικονίσματα. Οι χρωστήρες των οποίων ζυμώθηκαν με προσευχές και με δάκρυα και υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι η ενδικημίση των κόσμων ου κατέλειπε η Θεοτόκος. Μπροστά στο ιερό της εικόνισμα στεκόμαστε με ευλάβεια. Αναζητούμε στον εσωτερικό κόσμο μας τον εαυτό μας. Αναγνωρίζουμε τα λάθη και τις άτακτες πράξεις μας. Ζητούμε τη συγνώμη, το έλεος και τη φιλανθρωπία της. Την παρακαλούμε πάντοτε να σκύβει με στοργική ματιά επάνω στον κάθε έναν από εμάς και να μας δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε τον δύσκολο και ανηφορικό δόλυχο της ζωής. Η εσχάτη επιστάτησα της ζωής μας η μνήμη, κύριε Υπουργέ, σήμερα μας καλεί από τις συνταποθήκες της να ανασύρουμε την ιστορία μας. Να γυρίσουμε 86 σελίδες πίσω και να φτάσουμε σε εκείνη τη σελίδα που γράφει 15 Αυγούστου 1940, καταδρομικό Έλλη. Και να δούμε την Παναγία να κατεβαίνει γοργόφτερη από τον ιερό ναό της, μόλις σηκούστη ο εκοφαντικός θόρυβος της τορπίλης που συνετάραξε τον προβλήτα του νησιού και της άλλης που πλήγωσε θανάσιμα την Έλλη, να την βλέπει η Παναγία σιγά σιγά σημεοστολισμένη να βυθίζεται και να χάνεται εδώ, λίγο πιο έξω, στα γαλανά νερά του Αιγαίου, παίρνοντας μαζί της 11 γενεόψυχους ναυτικούς. Και η Παναγιά δακρυσμένη στην άκρη του λιμανιού, όταν είδε την Έλλη να χάνεται από τα μάτια της, έδωσε έναν όρκο. Έναν όρκο που τον τηρεί απαραχάρακτα μέχρι σήμερα, ότι πάντοτε θα είναι η σκέπη, η προστασία και υπέρμαχος στρατηγός της Ελλάδος, της πατρίδας μας, της ένδοξης και του λαού μας, όλων σας, οι οποίοι σήμερα με την παρουσία σας την πληθωρική, παρόλες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αποδεικνύεται ότι η πίστη που παραλάβατε από τους πατέρες σας, από τους πατέρες μας και τις μητέρες μας, διατηρείται άσβεστη μέσα στην καρδιά σας και ότι αυτή την πίστη τη μεταλαμπαδεύετε και στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Κύριε Υπουργέ, η Έλλη είναι ένα σύμβολο για την πατρίδα μας, για την ελευθερία της, για την πίστη των Ελλήνων, την πίστη στην πατρίδα, στην Εκκλησία, στην οικογένεια, στα ιδανικά. Και αν η σημαία της την σαβάνωσε και την πήρε μαζί της στο βυθό της θάλασσας, θα κυματίζει παντού, όπως σήμερα εδώ, γαλανόλευκη, και θα δημιουργεί ρήγη συγκινήσεως στις καρδιές μας, βλέποντάς την και κοντά της, κάτω από τη σκιά της και τη σκέπη της, να αισθανόμαστε πράγματι ότι η Παναγία ουδέποτε μας εγκατέλειψε, αλλά πάντοτε ήταν και θα είναι δίπλα μας και κοντά μας. Γι' αυτό αυτήν την ώρα στρέφουμε τη σκέψη μας στα σύνορα της πατρίδος μας, κύριε Υπουργέ, ενδοξότατε Αρχηγή, στους στρατιώτες μας, γυναίκες και άντρες, στους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας, του λιμενικού σώματος, που είναι αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και που φυλάσσουν με φιλοπατρία, με αυθορμητισμό, με αγάπη για αυτή την πατρίδα τα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα της πατρίδος μας. Και είναι έτοιμα τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να δώσουν και το αίμα τους ακόμα εάν χρειαζόταν, που δεν χρειάζεται για αυτή την πατρίδα, την πολύπαθη, τη ματωμένη, αλλά την ένδοξη και την περίζηλη στα μάτια της Οικουμένης και του κόσμου. Αισθανθήκαμε υπερήφανοι, κύριε Υπουργέ, με τα όσα εδήλωσε ο εξοχότατος κύριος Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στη γειτονική μας και φίλη χώρα, με λόγων στιβαρών και σαφή αναφερθείς στην αμυντική θωράκιση της πατρίδος μας, η οποία την κατέστησε ασφαλή και μέσα σε έναν κόσμο που ταράσεται από πολέμους και ιαχές και τύμπανα πολέμων, την έχει καταστήσει οχυρωμένη, σταθερά, με μια δυναμική η οποία πράγματι την έχει στα μάτια των λαών της Οικουμένης και Δύτης Ευρώπης ως ένα υπόδειγμα. Και ακόμα για τα όσα είπε, για τα απαράγραπτα δικαιώματα της πατρίδος μας στο Αιγαίον Πέλαγος, στο ελληνικό Αιγαίον Πέλαγος, κάτω από το φως και τη λάμψη του οποίου λιτανεύουμε σήμερα την εικόνα της Παναγίας μας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, εδώ σε αυτό το μικρό νησί του Αιγαίου, στη Τίνο, οι άνθρωποι ευσεβείς, πιστοί, κρατάμε τις παραδόσεις. Το ιερό εικόνισμα 203 χρόνια είναι το γαλήνιο λιμάνι κάθε πονεμένου ανθρώπου και κάθε πληγωμένης ψυχής. Κάθε τάμα, κάθε καντήλι που κρέμεται στην οροφή του ναού κρύβει πίσω του μία ιστορία, μία πονεμένη ιστορία, μία πληγωμένη καρδιά που ήρθε εδώ και βρήκε βάλσαμο, βρήκε ελπίδα, βρήκε χαρά. Αυτή την ελπίδα θέλω να ευχηθώ μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για τους πυρόπληκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας που αυτές τις τελευταίες μέρες επλήγησαν από τις φωνικές φλόγες της πυρκαγιάς και ευτυχώς οι γενναιόψυχοι και λεωτόκαρδοι πυροσβέστες μας, άνδρες και γυναίκες, υπό την καθοδήγηση του κατά πάντα αξίου αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, έδωσαν μάχη στήθος προς στήθος για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές και κέρδισαν τη μάχη αυτή. Την κέρδισαν. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε μέσα από την καρδιά μας και στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και συμπάθειας και συμπόνιας στις οικογένειες των ολίγων αυτών αξιωματικών που την ώρα του υψηλού καθήκοντος και της ευθύνης έχασαν τη ζωή τους. Αγαπητοί αδελφοί συνεορταστές, η παρουσία σας είναι αυτή που δίνει δύναμη και σε μας. Ο δρόμος της ζωής είναι ανηφορικός, είναι δύσκολος. Και η ζωή του καθενός, όπως λέει το λαϊκό τραγούδι, είναι μια θάλασσα. Άλλοτε τρικυμιώδης όπως σήμερα, και άλλοτε γαλινία. Αυτή τη θάλασσα πρέπει όλοι να τη διαπλέψουμε και εύχομαι να τη διαπλέψετε μέχρι τα βαθιά σας γυρατιά όλοι. Και τότε θα έχουμε επαναπαυμένη τη συνείδησή μας ότι επληρώσαμε το καθήκον μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι δώσαμε στα παιδιά μας τα πνευματικά εφόδια για να γίνουν καλοί άνθρωποι, καλοί πατριώτες, καλοί χριστιανοί, για να κρατήσουν ψηλά αυτά τα οποία οι πατέρες μας κράτησαν με πείνα, με δυστυχίες, με κακουχίες, με πολέμους, με κατοχές. Α, όσα χρόνια η πατρίδα μας έχει δοκιμαστεί από κατακτητές, γιατί ενώ δεν απειλεί κανέναν και ενώ δεν θέλει να φοβίζει κανέναν, ο Σάκης την απείλησαν, οι Έλληνες απέδειξαν ότι η Ελλάδα για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά πάντα προς τη δόξα τραβά. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην Τίνο. Σας ευχαριστούμε, συνοδευόμενον από τους ενδοξωτάτους αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος, του κυρίου Υπαρχηγού του Στόλου, των ενδόξων αξιωματικών του Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, από τους τοπικούς άρχοντες της Τίνου, τους καλούς και εκλεκτούς συνεργάτες μας, από τους ευλαβεστάτους ιερείς, τους ψάλτες μας, τους επιτρόπους, αλλά κυρίως, κύριε Υπουργέ, από αυτόν τον ευγενικό, τον αρχοντικό και υπερήφανο λαό, το λαό της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά σας εύχομαι, αδελφοί, και ευλογημένα.
1: Σεβασμιότατα, είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ σήμερα την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σε μια μέρα η οποία είναι Άγια και είναι μια μέρα η οποία αφορά όλο το γένος μας και είναι μια μέρα μνήμης, πίστης, ελπίδας και εμπιστοσύνης. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερα από 1000 θεοτομητικά επωνύμια υπάρχουν για να αποδώσουν στην αιώνια μητέρα αυτό το οποίο η πίστη μας επιβάλλει, τον σεβασμό, την αγάπη και την ελπίδα. Σεβασμιότατε, συμπληρώνεται φέτος 25 χρόνια ποιμαντορίας εδώ στην καρδιά του Αιγαίου και 50 χρόνια στην Εκκλησία μας. Το έργο σας είναι απαράμιλο και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, όχι μόνο ως λειτουργός της πολιτείας, αλλά και ως απλός πιστός, γιατί εμπνεύσατε τον τόπο αυτό και εμπνεύσατε όλους τους πιστούς και τους Έλληνες. Θέλω σήμερα, σε αυτή την ιστορική, τη μεγάλη επέτειο, που συμβολίζει όχι τον θάνατο, αλλά την μετάσταση και την ελπίδα, να διαβεβαιώσω όλους τους πιστούς, όλους τους Έλληνες, όλους τους Ελληνίδες, ότι η Ελλάδα θα στέκεται πάντοτε μπροστά, θα στέκεται πάντοτε ισχυρή. Σήμερα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος τους, το ξέρει ο καθένας, οι φίλοι μας γνωρίζουν πόσο δυνατοί είμαστε και καλό είναι να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβουλεύονται και μας φθονούν. Για κάθε ένα νεκρό από τους 9 της Έλλης, της άνανδρης επίθεσης στην Έλλη, χιλιάδες θα υψώνονται τείχος και ανάχωμα σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την πατρίδα μας. Και από την καρδιά του Αιγαίου σήμερα σας μεταφέρω το μήνυμα ότι σε αυτήν την θάλασσα, την προαιώνια ελληνική θάλασσα, θα στεκόμαστε πάντοτε ήρωες, ο καθένας από εσάς, για να τιμήσουμε τα πατρογονικά μας εδάφη και τις πάτριες θάλασσές μας. Θα είμαστε πάντοτε εκείνοι οι οποίοι θα τιμούμε την πατρίδα μας, θα αγαπάμε, θα σεβόμαστε και πάνω απ' όλα με την πίστη στην Παναγία και με το σθένος των Ελλήνων θα στεκόμαστε στους αιώνες, διότι οι Έλληνες είναι ταγμένοι να μεγαλουργούν και αυτό θα κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά στην Τίνο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα.

μας προς την υπεραγή πέρναχο στρατηγό, την υπεραγή αυτοτόπο, δύο ειδικών αεροσκαφών F-16.

σκοτήρι. Παρακολουθείτε από την πλατεία Πατανάσης. Η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας αναπέφθηκε δέηση, εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιρουτίνου Δωρόθεο II και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία κλείνουν το γόνι εδώ, είπε ο Μητροπολίτης. Η μνήμη μας καλεί να ανασύρουμε την ιστορία μας. Η Έλλη αποτελεί σύμβολο για την πατρίδα μας. Στρέφουμε τη σκέψη μας στα σύνορα της πατρίδας, στους στρατιώτες μας. Αισθανθήκαμε υπερήφανοι με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός αναφερθεί στην αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, ενώ έκανε και αναφορά ο Σεβασμιότατος και στους πυρόπληκτους που δοκιμάζονται. Η Παναγία θα σταθεί στο πλευρό τους, θα τους δώσει την ελπίδα, την πίστη ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε όλους ότι η Ελλάδα θα στέκεται πάντα ισχυρή. Βρίσκεται άλλωστε στο απόγειο της ισχύως της. Έστειλε μήνυμα ότι σε αυτή τη θάλασσα, το Αιγαίο, θα στεκόμαστε πάντα ήρωες για να τιμήσουμε τα πατρογονικά μας εδάφη. Η Παναγία κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και το σεβασμό των απανταχού χριστιανών. Την επικαλούνται σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής τους, επειδή πιστεύουν ότι θα βρουν ανταπόκριση στις προσευχές τους. Αμέτρητα είναι τα ονόματα που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία, πάνω από 6.000. Παναγία η Γλυκοφιλούσα, η Ελεούσα, η Θρηνούσα, η Βρεφοκρατούσα, η Μυροβλήτησα, η Μαρμαγιώτησα, η Μεγαλόχαρη. Η πίστη προς την Αγία Μητέρα, η λατρεία που της δείχνει ο Θεός μας, ο λαός μας έχει κάτι το ανίποτο, το γλυκύτατο ανθρώπινο. Είναι μια ζέστη, μια καλοσύνη, μια υπηίκεια, μια φρόνηση, μια συμβουλή, μια στοργή, μια υπόσχεση. Ημερώνει, εξαγνίζει, θεραπεύει, καταλαγιάζει τα πάθη, γεννάει τη διάθεση της αγνής λατρείας, ενθουσιάζει, προσφέρει τη σωτηρία. Χίλια πρόσωπα, χίλιες όψεις έχει Παναγία. Άπειροι μύθοι είναι πλεγμένοι με τη θεία φύση της και τα θαύματά της. Για τους χριστιανούς οι ελπίδες και οι προσευχές εναποτίθενται στη Μεγάλη Μητέρα.

0: Κάθε τόπος είχε και μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, κάθε μία με τη δική της ιστορία και τους θρύλους της που δημιουργούν ατμόσφαιρα θρησκευτικού μυστηρίου. Τα θαύματα της είναι αναρρύθμιτα. Επεμβαίνει σύμφωνα με τους πιστούς θαυματουργικά και θεραπεύει αρρώστιες. Ικανοποιεί ανάγκες, σώζει από κινδύνους, δίνει λύσεις σε προβλήματα και αδιέξοδα. Οικετεύουν οι πιστοί για την πραγματοποίηση του αδυνάτου. Φωνάζουν όσοι πονούν. Το πρόσωπό της αναζητούν για να βρουν ανακούφιση, παρηγοριά. Παναγία η μεσήτρια της αγάπης, το καταφύγιο της ελπίδας. Σε όλη τη χώρα αλλά και τους τόπους του οικουμενικού ελληνισμού, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θεωρείται από τις κορυφαίες και τιμάται με θρησκευτική ευλάβεια, κατάνοιξη και επισημότητα. Η ημέρα της κοιμήσεως μέσα στην παράδοση έγινε γιορτή, πανηγύρι. Έγινε η μέρα αναζωογόνησης της ελπίδας. Η μέρα ανάστασης και πεποίθησης για υπέρβαση των προβλημάτων. Η μέρα της πίστης και της προσδοκίας ότι το αδύνατο μπορεί να συμβεί. Το θαύμα να πραγματοποιηθεί. Η τελευταία ελπίδα να δικαιωθεί. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε τη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης σε απευθείας μετάδοση από την Τίνο.
1: Η ώρα είναι 12.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.

0: οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την ημέρα, για το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέει ο λαός μας, τη γιορτή της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Παναγιώτη Τζόκα στο μικρόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, μαζί με τον συνεργάτη τον Αργύρη Κλιμαντήρη, που φροντίζει τον ήχο και επιλέγει τις εξαιρετικές μουσικές και τα τραγούδια που σας μοιεί στην ημέρα. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη μέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης. Μια γιορτή που συνδυάζει πολλά πράγματα. Συνδυάζει μουσική, χορό, τοπική γαστρονομία, αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός σε όλη την Ελλάδα, κυρίως με τα πανηγύρια. Η μουσική παράδοση μπορεί να διαφοροποιείται ανά περιοχή, με το κλαρίνο στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, το βιολί και άλλα έγχορδα στα νησιά και τη λύρα στην Κρήτη, αλλά οι τοπικοί χοροί και τα έθιμα διατηρούνται ζωντανά σε όλες αυτές τις περιοχές. Το ευχάριστο είναι ότι η νέα γενιά συμμετέχει ενεργά στα πανηγύρια και τα κοινωνικά δίκτυα και προωθούν τη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής πέρα από τα τοπικά όρια, δημιουργώντας σύγχρονες εκτελέσεις και αναγνωρισιμότητα καλλιτεχνών. Η θρησκευτική τελετή στο Γλέντι περιλαμβάνει την προετοιμασία και το κοινό τραπέζι, όπου η συλλογική συμμετοχή και η τοπική κουζίνα παίζουν κεντρικό ρόλο στην εορταστική εμπειρία. Πολλά τα πανηγύρια στην Ήπειρο, πολλές οι Παναγίες που γιορτάζουν από την Πρέβεζα μέχρι τις Εσχατιές, της Ηπειρώτικης Γης μέχρι τον Γράμμο και τα σύνορα με τη Μακεδονία, εξαιρετικά γλέντια, ιδιότυπα γλέντια, κυρίως στα ορεινά χωριά της Ηπείρου, της Κόνιτσας, του Πογονίου και του Ζαγοριού. Γλέντια που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αυτό, όπως προείπα, για τη συμμετοχή της νέας γενιάς.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Να μένουμε λίγο στα πανηγύρια, γιατί εδώ τα υπηρώτικα πανηγύρια που δεν είναι απλώς μια βραδιά με ζωντανή μουσική και χορό. Σε όλες τις περιοχές αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής, κυρίες και κύριοι, μιας κοινότητας, έναν τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται, επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, ανανεώνουν σχέσεις και μεταφέρουν από γενιά σε γενιά μουσικές, χορούς, γεύσεις και τελετουργίες.

Στα υπηρώτικα πανηγύρια, κυρίες και κύριοι, το κλαρίνο έχει ξεχωριστή θέση. Ο ήχος του δεν αποτελεί απλώς συνοδεία του τραγουδιού. Ο δεξιοτέχνης μπορεί να καθορίσει και τη δυναμική της ορχήστρας, να οδηγήσει το χορό και να δώσει στο μουσικό αυτοσχεδιασμό σημαντικό χώρο και βεβαίως να οδηγήσει τους συμμετέχοντες στη μέθεξη. Η περίπτωση του Πετρολούκα Χαλκιά είναι χαρακτηριστική για το υπηρετικό κλαρίνο. Ο σπουδαίος μουσικός που έφυγε από κοντά μας συνδέθηκε για πολλές δεκαετίες με την υπηρετική μουσική και τις ζωντανές εμφανίσεις σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις. Μάλιστα, το Υπουργείο Πολιτισμού τον έχει χαρακτηρίσει κορυφαίο εκφραστή της υπηρετικής παραδοσιακής μουσικής και το 2026 τον ενέταξε στις εμβληματικές μορφές του κύκλου «Η μουσική κόμβη συνοχής, Κρίκη συνέχεια».

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Συνεχίζουν λοιπόν τα πανηγυρία και σήμερα και αύριο εδώ στην Ήπειρο από άκρη σε άκρη. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους όμως, να οδηγούμε με προσοχή και βεβαίως να μην πίνουμε. Ο οδηγός αυστηρά δεν πίνει. Μιας και μιλάμε για την προσοχή, να αναφερθούμε σε ένα τροχαίο, σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον συνάδελφο τον Βασίλη Σιώμο, φορτηγό συγκρούστηκε με τρία αγιοταχή αυτοκίνητα. Η καραμπόλα σημειώθηκε στην είσοδο της σύραγγας ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Επιτόπου έσπευσαν ασθενοφόρα με τους διασώστες να δίνουν μάχη να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους επιβάτες μέσα από τις λαμαρίνες τις στραπατσαρισμένες, καθώς φαίνεται και από εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια και βεβαίως από τα social media. 8 άνθρωποι, οδηγοί και επιβάτες των τριών αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζα για ιατρική παρακολούθηση, ωστόσο η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

0: Ιωάννινα.
1: Πάμε τώρα και στην παραθαλάσσια Ήπειρο, στην όμορφη Πάργα, κυρίες και κύριοι, όπου ο Δήμος οργανώνει και φέτος εκδηλώσεις με τίτλο Παργινά 2006 και καλεί τους επισκέπτες και τους κατοίκους να ετοιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις αυτές που θα πραγματοποιηθούν το βράδυ στις 9 στην παραλία Πάργας. Τα Παργινά αποτελούν τον σημαντικότερο πολιτιστικό θεσμό του Δήμου Πάργας και αναδεικνύουν την ιστορική μνήμη, την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, αναβιώντας το ιστορικό δρόμενο της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται για μια εκδήλωση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, τιμώντας την ιστορία της Πάργας και διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική της κληρονομιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλωσορισμό από τον Δήμαρχο Πάργας, χαιρετισμό του Προεδρού της Δημοτικής Κοινότητας, ιστορική διαδρομή, αναδρομή μάλλον, βαρκαρόλα και αναπαράσταση του δρόμενου της επιστροφής των Παργινών, απόδοση του εθνικού ύμνου, ρήψη πυροτεχνημάτων και μουσική βραδιά με ζωντανή παραδοσιακή μουσική. 9 το βράδυ λοιπόν στην παραλία της Πάργας για τα Παργινά 2026. Εκεί θα είναι και η ΕΡΤ με το τηλεοπτικό της συνεργείο για την αποτύπωση και την επικοινωνία του δρόμενου αυτού.

Πολύ καλή είναι η πληροφορία που έχουμε, κυρίες και κύριοι, από την περιοχή της Κόνιτσας όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Η περιοχή της Κόνιτσας το τελευταίο διάστημα έχει καταγράψει εξαιρετικούς δείκτες όσον αφορά τους τουρίστες που την επισκέπτονται. Έλληνες και ξένοι έχουν κατακλείσει την περιοχή. Δωμάτιο δεν υπάρχει από ό,τι πληροφορούμαστε και βεβαίως η πρώτη θέση ανήκει στον θρησκευτικό τουρισμό. Αυτή είναι και η δυναμική της περιοχής και όχι βέβαια μόνο, είναι πανέμορφη Κόνιτσα, έχει νερά, έχει ποτάμια, φαράγγια, έχει πλούσιες και πολλές ομορφιές, αλλά οι ντόπιοι, οι θύνοντες του τουρισμού αποδίδουν κυρίως τον θρησκευτικό τουρισμό αυτή την έξαρση της επισκεπτιμότητας που έχει η περιοχή.

Να ανοίξουμε και λίγο το πολιτιστικό μας καλεντάρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συναυλίες ενδιαφέρουσες, θεατρικές παραστάσεις και να ξεκινήσω με τη μουσικό και την συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα που θα δώσει συναυλία στις 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της εταιρείας Υπηρετικών Μελετών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Υπηρετικά 2006 που αναβιώνουν και διοργανώνει βεβαίως ο Δήμος Ιωαννιτών. Επίσης έχουμε ένα αφιέρωμα, ένα μουσικό αφιέρωμα που ετοιμάζεται για τον Δημήτρη Μητροπάνο, το παρουσιάζει η μουσική σκηνή του Καλλιτεχνικού Σωματείου Εξάδα με την υποστήριξη του Δήμου Ζήτσα στην Παρασκευή 21 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία του νέου Δημαρχείου Ελεούσας. Επίσης έχουμε τον ματωμένο γάμο στον Φρόντζο στον 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, ο ματωμένος γάμος του Λόρκα από το Θεσσαλικό Θέατρο που γιορτάζει φέτος τα 50 του χρόνια.

Εκπληκτικές οι μουσικές, τα τραγούδια που επέλεξε ο αγαπητός Αργύρης Κλιμαντήρης, που φροντίζει και τον ήχο, έτσι για να μπούμε στο κλίμα, να είμαστε στο κλίμα της ημέρας. Εμείς να επιστήσουμε για μια ακόμη φορά την προσοχή που πρέπει να έχετε. Όσοι θα κοιμηθείτε, θα πάτε σε πανηγύρια, θα ξενυχτήσετε. Πολλά είναι τα πανηγύρια στην Ήπειρο, από άκρη σ' άκρη της Ηπείρου. Εξαιρετικά, με χρώμα, πανηγύρια για όλα τα γούστα. Πανηγύρια με νεοδημοτικά, με παλιά, πανηγύρια με παραδόσεις οι οποίες κρατούν καλά σε χωριά του Πογονίου, του Ζαγοριού και της Κόνιτσας. Προσοχή λοιπόν στο δρόμο και να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη μέρα του Πάσχα του καλοκαιριού. Γεια σας.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

Μία από τις πιο γλυκές παραδοσιακές μελωδίες, αυτή που μόλις ακούσαμε, η οποία συνοδεύει το ποδαράκι, έναν χορό που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από την Βόρεια Θράκη και που οι περισσότεροι από εμάς τον μάθαμε στα σχολικά μας χρόνια και τον σύραμε ίσως σε κάποια σχολική εκδήλωση, όπως φερυπίναν ημέρα των εθνικών μας επετείων. Βεβαίως έχει συντονιστεί στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο δίκτυο του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων και το Fader Up είναι εδώ έτοιμο να μας πάει βόλτα σε όλη την Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο λέμε να θυμηθούμε τραγούδια, σκοπούς και βήματα που αγαπήσαμε από παιδιά, να θυμηθούμε τον τόπο μας, τις δικές μας αναμνήσεις, τα ταξίδια και ό,τι άλλο έχει χαρακτήσει τη μνήμη μας από αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα, από αυτό που ονομάζουμε πατρίδα. Ήδη ξεκινήσαμε από τα πιο βόρειο-ανατολικά και θα κινηθούμε κυκλικά για να καταλήξουμε στο νότο. Ο Αργυράκος σου μιλά στο μικρόφωνο, η Άντα Κωνσταντίνα ρυθμίζει τον ήχο μας. Συμμαρχείς και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.

Και παραμείναμε μετά το Σημαρχής και τον Μόμπι στην Θράκη με την Γλυκερία, η οποία ερμήνευσε ένα κλασικό θρακιώτικο παραδοσιακό τραγούδι που χορεύεται ως ζωναράδικος, ένας κυκλικός χορός που τυλίγεται σαν σαλιγκάρι και λέγεται έτσι γιατί οι χορευτές πιάνονται αναμεταξύ τους από τα ζωνάρια. Συμπληρωματικά αξίζει να πούμε πως είναι πολύ ωραία και η διασκευή που είχε παρουσιάσει ο Διονύσης Σαββόπουλος με την Δόμνα Σαμίου υπό τον τίτλο «Μαύρη θάλασσα», μια διασκευή που αργότερα απογείωσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Θωμά Κωνσταντίνου, και πάμε Μακεδονία.

Μόλις ακούσαμε το παραδοσιακό σχήμα πεντάηχων στον σκοπό του Ζάραμο. Είναι αυτός ο χορός που οι ντόπιοι τον στείνουν πιασμένοι σφιχτά από τους ώμους. Άλλωστε αυτό ακριβώς σημαίνει ετυμολογικά και το όνομά του. Ζα ίσον γιά και ράμο ίσον όμο. Και ξέρετε, τα μακεδονίτικα έχουν αυτήν την τρομερή οργανική ιδιαιτερότητα που βεβαίως δεν είναι άλλη από τα χάλκινα, ένας ήχος εκρηκτικός που γεφυρώνει όλους τους λαούς των Βαλκανίων.

Και πάμε σε πιο πρόσφατες εκτελέσεις με τον Χρήστο Κυριαζή στο σαξόφωνο και τον Δημήτρη Κατσιβέλο στην τρομπέτα σε μια ζωντανή εμφάνιση στον Καζάρτε κάτω στην Αθήνα. Πόσο ωραίο είναι νέοι οργανοπαίκτες, νέοι καλλιτέχνες, όχι απλά να καταπιάνονται με αυτούς τους παραδοσιακούς ήχους, αλλά να τους ξαναδίνουν στο κοινό με πάθος και τρέλα πάνω στη σκηνή.

Και πάμε ακόμα πιο δυτικά, πάμε να καθίσουμε για τη συνέχεια στην Ήπειρο. Εδώ το ηχόχρωμα είναι τόσο βαθύ και τόσο πλούσιο που κάθε γωνιά αυτού του τόπου έχει να σου διηγηθεί και μια διαφορετική μουσική ιστορία. Για αρχή θα σταθούμε στο Πογόνι, αντάμα με τον σπουδαίο Ναπολέοντα Δάμο, που υπήρξε από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες κλαρινετίστες και που, αν θέλεις, άνοικε σε μία γενιά μουσικών, υπηρωτών μουσικών, που πάλεψε σκληρά για να κρατήσει ζωντανή την φλόγα της υπηρωτικής πεντατονίας, και ευτυχώς που σήμερα έχουμε τα κληροδοτήματά τους για να πορευόμαστε.

αποχαιρετούμε το Πογόνι και πάμε Πρέβεζα για να ακούσουμε τον Μενούση, μια ιστορία που μας έρχεται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένα κρασοπουλιό και μια μοιραία παρεξήγηση. Ο Μεχμέτ Αγάς ήταν αυτός που καυχήθηκε στον Μενούση πως είδε τη γυναίκα του στο πηγάδι, περιγράφοντας το κόκκινο φουστάνι και την παρδαλή ποδιά της. Το ψεύτικο πιστήριο μιας απιστίας που δεν έγινε ποτέ. Με το μυαλό θολωμένο από το κρασί και τη ζήλια, ο Μενούσης της κόβει το νήμα της ζωής για να συνειδητοποιήσει το τραγικό του λάθος μόλις ξεμεθύσει. Ο θρήνος του έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο σπαρακτικούς σκοπούς της παράδοσής μας, τον οποίον τώρα θα τραγουδήσει ο Λάκης Χαλκιάς.

Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων, αποχαιρετούμε την Ήπειρο και πριν κατέβουμε Πελοπόννησο θα περάσουμε για λίγο από την γειτονεύουσα Θεσσαλία. Και λένε οι στίχοι, καραγκού να πάει στη βρύση, το σταμνί της να γιομίσει. Κάντε πέρα να περάσω, το χορό σας μη χαλάσω. Κλαρίνο παίζει ο Μάκης Μποροδήμος.

Και έφτασε η ώρα να πάμε Πελοπόννησο στον τιμημένο τον Μοριά. Και εκεί που λέτε, είχα κάποτε ένα περιβολάκι και το φρόντιζα. Και αυτό το περιβολάκι θα μας τραγουδήσει με νοσταλγία το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας μαζί με τον Κώστα Κατζιλιέρη.

Εκεί λοιπόν που λέτε στα μέρη μου, έχουμε και ένα κομμάτι που παραδοσιακά χορεύουμε στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και λέγεται Αρκαδιανή, η οποία δεν κατάγεται από την ορεινή Αρκαδία όπως πολλοί νομίζουν εσφαλμένα, αλλά από την Αρκαδιά, δηλαδή από την σημερινή Κυπαρισία Μεσσηνίας. Φανταστείτε λοιπόν μια κοπέλα που έζησε 12 ολόκληρα χρόνια στα βουνά ανάμεσα στους κλέφτες χωρίς κανείς να υποψιαστεί το παραμικρό. Κανείς δεν την εγνώρισε πως ήταν κλεφτοπούλα, λέει ο στίχος, μέχρι τη στιγμή που μια απρόσεκτη κίνηση πρόδωσε το φίλο της. Είναι η τρανή απόδειξη πως ο ηρωισμός εκείνων των χρόνων δεν ήταν μόνο ανδρική υπόθεση. Πολλές γυναίκες σαν την Αρκαδιανή μέθησαν με την ελευθερία και πάλεψαν στα ίσα για τον τόπο τους και γι' αυτό καταγράφηκαν στην δημοτική μας παράδοση από το αρχείο της ΕΡΤ ο Παναγιώτης Λάλεζας, συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο Κλαρίνο.

Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Αρκαδιανής και θα ήθελα να μείνω για λίγο ακόμα στα μωραϊτικά χώματα, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Εν τούτης θα επιστρέψουμε ξανά στην Πελοπόννησο σε κάποιο επεισόδιο του Fade Rap και αυτό δεν είναι υπόσχεση, είναι απειλή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάμε Κρήτη και πάμε να χορέψουμε πεντοζάλι, έναν χορό που στο όνομά του κρύβει τον πέμπτο ζάλο, δηλαδή το πέμπτο βήμα, που συμβόλιζε την πέμπτη ελπίδα των κριτικών για ελευθεριά από τους Τούρκους. Η παράδοση λέει πως ο χορός πήρε τη μορφή του στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη περί το 1770. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δασκαλογιάννης ζήτησε από τον σφακιανό όργανο παίχτη, τον Κιώρο, να του γράψει έναν πολεμικό χορό με 12 μουσικά γυρίσματα, όσα δηλαδή ήταν και τα πρωτοπαλίκαρα του ξεσηκωμού. Οι πολεμιστές πιάστηκαν από τους ώμους, δείχνοντας εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη, και άρχισαν να χτυπούν τα πόδια τους στη γη. Αυτές οι συγχρονισμένες πατιές που ακούμε μέχρι σήμερα δεν είναι απλά βήματα, είναι μια τελετουργία αντριοσιάς.

0: Πες υγεία σας, είμαστε καλά.
1: Στο βιολί και στο τραγούδι ήταν ο Αντώνης Μαρτσάκης και προσέξτε, βιολί και όχι λυρά, και αξίζει έστω και παρενθετικά να αναφέρουμε πως το γνήσιο κριτικό ιδίωμα βασίζεται στο βιολί και όχι στη λύρα. Η κυριαρχία της λύρας, έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας και την έχουμε ταυτίσει με την Κρήτη, είναι σε μεγάλο βαθμό μια εικόνα τεχνητή που διαδόθηκε αργότερα κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα βέβαια η κουβέντα για το τι είναι αυθεντικό και τι κατασκευασμένο για λόγους αισθητικής ή προβολής είναι τεράστια και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής υπολείπομαι της απαραίτητης γνώσης, αλλά ό,τι είναι παληθευμένο και το γνωρίζουμε με βεβαιότητα μπορούμε να το μοιραστούμε.

Πάμε να μυρίσουμε λίγο περισσότερο θάλασσα, πάμε να απλωθούμε στο Αιγαίο για να ακούσουμε τον περιβόητο Ικαριώτικο. Και βεβαίως πρόκειται για έναν σκοπό που οφείλει την αναγέννησή του στον Νίκο Οικονομίδη, τον άνθρωπο που τον έφερε στο φως ξανά και τον δισκογράφησε. Όμως θα επιλέξουμε να τον απολαύσουμε από τους Γκιντίκι, ένα σχήμα στο οποίο έχουμε λίγο αδυναμία, γιατί τα παιδιά ακουμπούν με βαθύ σεβασμό στις ρίζες, αλλά δεν φοβούνται κιόλας να δώσουν έναν δικό τους παλμό πάνω σε αυτές. Πολλές φορές έχουμε παίξει την συγκεκριμένη εκτέλεση στον αέρα. Πάμε.

Φτάνουμε πια στο νοτιοανατολικότερο άκρο της επικράτειας, εκεί στα Δωδεκάνησα που συναντούν τις μνήμες της Μικράς Ασίας. Το Κόνιαλι είναι ένας χορός αντικριστός, ένα τραγούδι της αγάπης που γεννήθηκε στην Καπαδοκία, ταξίδεψε μέχρι την πόλη και έφτασε στη Λέρο, όπου βαφτίστηκε για βρήμου και δανείστηκε τα βήματα του μπάλου. Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα σε διαφορετικές παραλλαγές, σύγχρονη και αυτή η εκτέλεση της Στέλλας Κονιτοπούλου και του Μανώλη Πλατή.

Και έτσι όπως φτάνουμε στο τέλος αυτού του περάσματος, μου έρχεται στο μυαλό ο στίχος του Ιωάννη Πολέμη. Τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα Σπάρτα ψηλά βουνά. Μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστρα της τα φωτεινά. Μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι και κάθε χώρα της με τα χωριά. Κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει, κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά. Μην είναι τάχα τα ρυπωμένα αρχαία μνημεία της, χρυσή στολή που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μία δόξα θάνατη αντιλαλεί. Όλα πατρίδα μας, και αυτά και εκείνα, και κάτι που έχουμε μες στην καρδιά και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιο αχτίνα και κράζει μέσα μας. Εμπρός, παιδιά.

φινάλε. Μεμέντο, ο τίτλος της μελωδίας που μας ταξιδεύει στην αποφώνηση. Μια σύνθεση του Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου για το ντοκιμαντέρ «Ενθύμιον» του Νίκου Ζιώγα. Μια ελεγεία στην Ήπειρο που χάνεται και που πασχίζει να επιβιώσει, και μαζί της μια ολόκληρη χώρα, μια Ελλάδα.

Πως αυτή η ήχη ίσως είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνεφέρουμε τη σκέψη μας, να δραπετεύσουμε για λίγο από τον μαύρο μας απορροφάνει λέος 24-7 και να δώσουμε ξανά στην ψυχή μας την κίνηση που τη στερήσαμε, να την κάνουμε να θυμηθεί, να αισθανθεί, να βρει ξανά τις ρίζες της πριν πετάξει στους εθέρες. Για χαρά.

Η ώρα είναι 2.

0: Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
0: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
2: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
0: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
2: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
0: αλλά σε τραγούδια.
2: Γιατί
0: αυτό ήταν η ζωή μας.
2: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη 1.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Δεύτερο παραδοσιακά, τραγούδια και σκοπή από όλη την Ελλάδα. Με καταξιωμένους ερμηνευτές, αλλά και νέα συγκροτήματα με λαχτάρα για την ελληνική παραδοσιακή μουσική στο δεύτερο παραδοσιακά.gr.

στις πηγές της ελληνικής μουσικής. Δεύτερο παραδοσιακά.gr. Παραδοσιακά.gr.

μένα η γλώσσα έχει τη χάρη. Η γλώσσα έχει τη χάρη, μα πρέπει ο νους να τσιβαστά. Μα πρέπει ο νους να τσιβαστά, γερά το χαλινάρι.

Απόψενη βραδιά καλή, απόψενη βραδιά καλή, μα είναι μικρές οι ώρες. Μα είναι μικρές οι ώρες και δες αποχορταίνουνε.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο λαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

του βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Τώρα

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο λαϊκό.